0: πριν κάνω λέει.
1: Ουσέ, γετόν.
0: Γετό, γετό, G-E-T-O, γετό.
1: Γετό, γετό, ναι, στάιλ του ανήμς τρέτε πως. Λέει μας αν όταν αρπλακάει, ναι.
0: Είμαι
1: εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι
0: εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ,
1: είμαι
0: εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι
1: εδώ, είμαι εδώ, είμαι
0: Λάρημε με κούκλο λάικ βλέπω εγώ να ερώσουμε τα τάβλου πικνή μηνύς το τέτοι μηνύς να μπορεί να ερώσουμε.
1: Ευκείς κλώσε η τόκ.
0: Ωι, μη τόκ, μη λες το τόκ τόκ.
1: Επίσης με γίνα μιο κοντά όνος πέτ να την γλιαστάπ. Άγκα να είσαι ο Νίκο, να σάλιμ τελείξ φιλίου.
0: Ωκα, πατά, μη λα σάλιμ να τέλω τέλω τελείξ του Μίκολο. Ωργάν μου κέτ, μη πλάκο κέτ στα πλώσα, σάντε. Μη πλάκο κλώ κέτ, μη πλάκο κέτ, μη πλάκο κέτ, μη πλάκο κέτ, μη πλάκο κέτ, μη πλάκο κέτ, Δεν θα μπορούσα να το κάνω και να το κάνω. Α, ναι, ναι. Μιλάω για να
1: μιλήσω
0: για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να μιλήσω για να Diplomat golo all boys dunia gol kasaman mande ma bosman mumla su voice ablum lamuli I'm told na ina ju sredo mla gubla na mabum dol mangilo leya please
1: okay ba mitra si gon plana tromakam
0: thank you let you but avins okay
1: get up
0: oh
2: Whole power citrus blast isabe usim stain fighting active particles long raw sim dirty grease na all stain no all colors blong family blong you why no what mo hapok long scrub na rab Natu, I by saving you time. Whole Power Citrus Blast. I got nice plamuli smell. We save give him extra freshness. I by stop long pla time.
3: Attention Igolo legal professionals. Nokin Missim Law Asia Environment Law Conference Block 2026. Law Asia Karimikam Papua New Guinea Center for Judicial Excellence. Na Papua New Guinea Law Society. On them team blow environmental rule blow law. And blow 1M, na how only implementing. 1M no good blow M by Ken support. Joining me plan law 19, Igolo 21st, blow moon August 2026. Here law APEC House, what must be na register online.
4: And what no good through outside, me like you want plus something low, cooling me down.
5: Mmm, and you plan minute made refresh. Nice plan and refreshing.
6: Tannin break blow new come up. Good plan more one time. New plan minute made refresh. Start now long little size one time. Refreshing orange na apple taste. New plan minute made refresh. One kina 50 tasol. Try now.
7: National Gaming Control Board, one time Pacific International Hospital, and like talking about Mariel Sam Telephone Counseling Service Helpline, is tap long halivim you. This plus service is supporting Molman Mary, who say ti bungim heavy long gambling, or naraplakain, socio-economic heavy. All train man Mary blong mipla is tap long giving good play advice, na helping you long making right choice, na controlling passing long gambling. Ring in toll free number 1801-123, na talk talk one time one black counselor. Pila long mark, thingy family past them.
8: Madia o! Lukim San go down lo Daru Island, na lukim Kenu race long Balimo na Benin Fly River Igo, kiunga lo Tabu Bill Strait. Yumi FM stop one time you. You peeling too?

Ένα σπέσο τέρι στρέτ λόγω τα ρισπλόρ. Μπάς νάιν, μπός κρου, τράιβα, ουσέ το γλωρόνι μου σεμ, γερού, κάμου σεμ, βαϊγάνι, βίσι, πίνισιμ λόγ, φόμαϊλ. Είναι όλος την δεκτούλ, μπάς 17 του, μπός κρου, τράιβα, nice one.

0: Μίλα σάλι, μα νέμπλο μία μέσα. Μη στάλο με ρέγγλο, ράιχο. Αμίλα σάλι, άσχολη, γιατί και νέμπλο μίλο, όλο με τα βάν. Κούλο μία. Πε λίμι, πήγε μα μπάτα καρά. Ο Μπέντζαμεν, Πέτρικ, να Ντέβιτ, να δίπλα βάν σε τη γόλον γιου, μπάτα βίντ.
1: Έμτα σολά.
0: Yeah.
1: Αγαπατά, thank you, Στρέτ, να γκουμπλάβουν λίγο.

0: Ακα, μη σα ρίξω. Αβίνε δεν δείξει το μήλο. Στο διπλωμή για που πέτ να τούπλα μέλη στα λόγα. Για ένα αουά. Να το ξαβελώ. Μη σα ζώσω όσο έμεινε ο κανκότη μανάτι να την. Να μου κοτεύει πακάμ πακσάτ λόγαν.
1: Εν το ξαβελώ. Μαν λοκότα.
0: Τι άσε να μην το κάνω.
1: Okay, nice one, but I think you still have a colleague. Good luck with him.
0: Okay, thank you.

0: Μόγι.
1: Μόγι, ρίγλο, όπως.
0: Αυτά τα μόγι, μη ρίγλο. Δημόσιο, μη γοσέλο. Τα βουσάρω, ότι σαν να την πάνε, καμπρόν.
1: Α, σαν βουσάνει, καμπή, γεν στα βά.
0: Μη καμπρόν, μη στον έμελ, μαγάνα, ολοφλούλο, κάρτα, να μοιάρει, μη έφερε στα
1: βά. Α, οκ, να είσαι αν πατάσω, ή το κύλα τίγη μου σε σέτ.
0: Τίγη μου, τρίπλα, πώς προβλού, μη πέντζι, ουαϊτή, ραπατά, βαντε, μη προγρά, ράουν, ουγένε, ως πούλμα, γι' όλα, έρθει, μη λοράουν, τα ουγένε, αλλά τι στρατηγ Ora ότι την πατά, δεν έχουν κάνει τέτοιο πράγμα. Αχ. Το πιο αν και λίγο να του πλά, μα πήγε η βλομή στα λογορέντ, μη στα λεπτερή και σεν ρόλ να πει. Να πει πλέον τα να μπω τσολά.
1: Αγκέ, να είσαι αν πατά. Thank you, Στρέντο Κολικά. Walk must go ahead. Το ξέρω, του πλόρ που είσαι. Walk must go ahead.
0: Thank you, okay.
1: All right.

Αύριο στην Ατ Λονγκ Ιού, special one, λόγω του Αλμάκη, σειράν προμάνι, γιουμί φεύγια η Ατ Λονγκ Πάνου. Ει, να θα βοηθήσω, όλα πολύ σμάν, πολύ σμέριδη. Ουσέτη ο κλωμέγεν ψήφι, πλούρα της πλέον. Sunday Avenue Stop, nice one. Εμπλόγιο στρατ, μίστη like Ατ Λονγκ Σάφι. And new blessings sing him, come good, you like him. Hand back with us all, vote him, request him. You feel him too.

Ρωσίνα πλοκούσι πήγαν τεμτά σιγιάν άπνους τρατώ καταρισμό λάσπλα λάσπλα μπάσο κλωράν κουκάμ σταφ είναι ο λάσπλα τίγμα εγώ μέγεν σεγένο τρίπλο μου τρίπι φω λαπινίς πλο δίσπλο δέινο γόβεγεν ο χάους. Yes, young one πλον Kevin's Bui one πλον you πλασίν σίγε καμ good you like him αν μάθει τους όρους.

και ο πλάβη είναι στρατομάς για να ο Ρόμπερτ δεν μπαίνει. Ο Αντεμνά νέο, ένα άβινο στρατομάς για λίγο, ο Αντεμνά ο Ρέιναο, για το UMFM. Welcome now, this is Sunday Avenue, νέα, πάμε σειρά going up 12 o'clock at night time, 19 minutes past 6 now, and me όπως είπε, άρα είναι πινής νέος, είχαμε το PNZ Ausbung, είσαι από πινής what's happening in and around our country, and me όπως δεν είπε, έντζο είμαι του σειρά μου λίγο, τον πάτα βίντς είχαμε go finish. So now, είμαι το πλάι ατνά, λο, tonight, πάμε σειρά μου go, με το 12 o'clock at night time, straight. Πράτη μου να είσαι το music, πάμε σειρά μου σκέλε μου τέμ, στάθη μου να σειρά μου λίμι, λο, δίσλα, Sunday Avenue, Aldre featuring Romans number one to Linda. Hey, have you been struggling to Linda?

Σε μισά το πνίσια. Βιμή FM στο άπλα. Country's alive, yeah. Every day. 6 to 6. Like you always do.